Τώρα πιλαντρά. Σ' ακούει εγώ. Ο μαμούζικη απραμάσου καος κορασόν. Nem vem que não tem.